σάβιας, ναι και σχολτικά, ναι και σχολόψικου, ναι, μαλλιέρ που ήταν χουάλκου τσίκ, λαχ Λατινοαμέρικα, μαλλιέρ αρήντι ακ, κοντινέντε να κεβάντε, χουάλκου τσίκ να σκαμάρι, να σκουμάρι, μαλλιέρ.

0: Τείχο κόμμα. Λι σουμκουάνκ σα ευλί σακραμέντο λι το χάσκακ ούλα δε κάκουα διός τσοσκέτα σάκ ου τσοσκ τσοσκέτα σάκ να κουάνκόσα εις σακέν κλικιάλ λι κουάνα κουικίν λα άτι τσοσκάτ ου τι κουάνκ α κουικίν χουνε λί κουνκ έχουν κουτάν ο κάντα σάκ. Έρικη νάκ τα σάχ λίγα ακουα διός.
1: Ο κανά τα σάχ άκουκι.
0: Τσέσιο σόπτεσί τα σάχ λίνι μαχουάλ διός τσουκουαβέχ, διός καχολβέχ, διός αντιν μουσικέχ.
1: Ο κανά.
0: Μαχητό σίκουιν κάτκα κέσα ήρθ όλχανα Σαντα Μαρία, λένε κάντορο τσουβενίχουν ελίκ. Σάκα τσόλα τ Μαρία, νοχένα κάτσι σαντήλου σιλά, λικουάν κρυδιός ακουκίν, ουσίλα την αμήλ βέντε παλίσ, κρυμνικασου Κρίστε λακουάλ. Santa María, la Señora de Dios, llévate a Dios a Caben, la Ola Jumá, Cotacayuam, Sacnamico, canta Shak. Caguacachol, Chanaculi Jesús, Chocrebli Solom, Choquela O, la Inin. Agua Dios, Tashak, Chipperesin, Ere.
1: Planteo Shreli Dios. Escuasquitzin, Arin Shorakesh, Ninrenkil, y Santilmish. Yokochi Bichang, Rikin Hun, Lilok Lachvich, Nakatav Saliperel, 177, Bantio Shreli, Kakwa, Hualchavil.

κακούλ. Κανόνα κακούλ, κανόνα κακούλ, εσκοβόν. Σαλτσολογίλ τσοχέρου έλλη κομπόν το χαράν Σαντά Βαλέρια. Σαλτσολογίλ τσοχρές Βερόνικα Ποπ το χαράν το καλ Σαντά Βαλέρια. Αράνε και οκ, αράνε όκλησι μπέ, αράνε σε κοκπούρ να σήκ Σαντά Βαλέρια. Ακικόν αχκουιτσάκ λικόπα Γεράρδι αράν χουνσούτες κομπόν. Ακικόν τσάκ λικόπα Γεράρδι αράν ταν Σαντά Βαλέρια. Σα ζακέψτ όλοι κομπόν αράν. Σα έφτιαξε όλα και ο Κέτσι Κοτσπενίνκη, σα έβλησχούν καπάλι, Βερόνικα Ποπ. Σα κατσόλα ριν, να πουλούμπακ, να τελεμπακ, στιά με στέριο Γεράρδι. Σε νομίζει σα έτσι όλοι, Βερόνικα, έχω κανένα πλακομόν, σα λαχούν καπάλι, λα να λα τσουκουά, λα κοκάλ. Ο καλά σα έτσι όλοι, χίλπι, τσοκαρέ, τσεχουνίλε, κομμόν, αν είναι στέριο Γεράρδι, τσικουλάξα λεχούν καπάλι. Igualmente queremos saludar hasta la caoba, la libertad del Petén. Saludos para Apolinario. También todos los teletorcitos. Porque ya don Apolinario Teletor ya tiene sus hijos, tiene sus nietos. Ya se llenaron de teletorcito en la aldea La Caoba. Saludos entonces para los nietos y también para la señora, ¿verdad, don Apolinario? Que la pase súper bien.